0: 刘希金，原来你是个眼线，我他妈还腮红呢。
1: 刘希金是我父亲的老部下，我们一直在等待复仇这一刻。
2: 阿克兰呢？
1: 阿贡！
3: 你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死！你死